Ζόρια. Γκάιλα. Oliver Hayden's Kreider und The Young Punks mit AEIOU.